0: Βλέπω ότι, ότι είναι πολύ άκυρο.
1: Πολύ.
0: Τι να κάνω.
1: Μην το απλώνεις και έχεις περιπτώσεις.
2: Εγώ είναι ο κουπάς ένας ο Αοδελίν. Ου, πιάλια, αυτή η πιάλ. Η πρώτη πρώτη είναι ο Σιάδα. Κατά 非常大幅度的一个动作 8米06 这一跳甚至没有踩在板上